0: 并要求双方团队尽快深入研讨会晤相关议题。特朗普在会晤开始前对媒体表示，美国将授权乌克兰制造爱国者导弹，用于加强防空系统。
1: So one of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's a make them yourself.
0: 泽连斯基当天早些时候还会见了欧盟委员会主席冯德莱恩，双方商定持续推进乌克兰加入欧盟的进程。此外，双方还沟通了乌欧无人机协议推进计划与签署时间表，并为后续多项国际活动协调立场。会谈议题还包括能源合作与冬季保障筹备等。泽连斯基称，各方都希望冬季前结束冲突，乌克兰已做好民生保障预案。
2: 美国总统特朗普在土耳其首都安卡拉举行的北约峰会上称，要切断与西班牙一切贸易往来，并再次声称格陵兰岛应该由美国控制。对此，欧盟委员会发言人8号表示，欧盟将保护所有成员国利益，并坚定与丹麦人和格陵兰人站在一起。
0: 特朗普8号在会见北约秘书长吕特时，指责西班牙国防开支不足，批评西班牙未支持美国打击伊朗，在北约事务中不参与、不付钱，是糟糕的伙伴，并称他已指示美国财政部长贝森特中断与西班牙的一切贸易往来。西班牙广播电视公司等媒体援引西班牙首相府消息报道，西班牙政府对特朗普上述言论平静看待，表示西美关系良好，西班牙方面无意改变这一关系。欧盟委员会发言人奥洛夫吉尔当天在例行记者会上对媒体表示，欧盟委员会将始终充分保障欧盟及其所有成员国的利益，并期待美国信守美欧贸易协议向下承诺。特朗普7号与土耳其总统埃尔多安举行双边会晤前，再次声称格陵兰岛应该由美国控制而不是丹麦。丹麦首相弗雷泽里克森8号表示，格陵兰岛绝不出售。对于这一表态，吉尔8号表示，格陵兰岛是丹麦王国的自治领地，格陵兰岛的未来应由格陵兰人和丹麦人共同决定。他强调，国家主权和领土完整不可侵犯是国际法基本原则，不仅对欧盟至关重要，对世界各国同样重要。欧盟将继续捍卫上述原则，并坚定地与丹麦人和格陵兰人站在一起。
2: 就在北约峰会在土耳其首都安卡拉召开之际，当地时间7号，土耳其的邻国希腊的近千名民众在首都雅典举行了一场反对北约的游行示威活动。当天，希腊警方在美国使馆门前布置了大量警力。来看总台记者发回的报道。
3: 我现在呢是在雅典市中心的宪法广场，当地时间7号的傍晚，大批的希腊民众聚集在这里举行反对北约的示威游行。
4: 抗议者们举着不要北约、不要战争、解放巴勒斯坦等标语，高呼反对战争的口号，抗议北约搅乱全球局势，抗议美国和以色列发动对伊朗的战争，声援巴勒斯坦和古巴。
5: We are here to protest against the NATO conference that is taking place in Turkey. We are against the war, the imperialism.We also support the Palestinian struggle against the occupation, against the genocide of Israel.
6: Είμαστε εδώ για να πούμε όχι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που γίνεται αυτές τις μέρες στην Άγκυρα, σήμερα και αύριο που καλούνε. Είμαστε ενάντια στο ΝΑΤΟ, είμαστε ενάντια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παλεύουμε για ελευθερία.Στους λαούς που καταστρέφονται την Παλαιστίνη, το Λίβανο από τις καταστροφικές δυνάμεις του σιωνιστικού Ισραήλ.
3: 游行队伍呢一路从宪法广场走到了美国驻希腊大使馆的门口，他们在这里高呼反战的口号，表达他们反对战争、热爱和平的心声。
7: 值得向世界推荐的中国品牌就圣地板
8: 家。需要自然的守护，久盛超稳定纯实木地板，健康舒适。开心的一天从干干净净开始，再忙再拼也要好好吃饭，